0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή. European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

to come to my kingdom. Come to my kingdom and wait.

0: European School Radio.
1: Τονώνει, δυναμώνει,
2: δίνει υγεία και απόλαυση.

whispered about love.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: loaded. I got loaded. I got loaded. Oh, I sugar.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός
0: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Με τα μάτια των bon journalism, τη ερευνητική ομάδα που ψάχνει τη χαμένη τιμή τη δημοσιογραφία. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio και στο bon journalism.
2: Δεν ξέρει ποιο είναι ο πίσω από την οθόνη. Μπορεί να είναι κάποιο που προσπαθεί να κλέψει του κωδικού σου ή να σε ξεγελά.
3: Αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Στο διαδίκτυο δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι μα λένε. Ειδικά αν προέρχεται από αγνό, ποτέ να μην δίνει προσωπικέ πληροφορίε.
3: Ευτυχώ που το είπε, θα το θυμάμαι.
2: Και αν κάτι σε ανησυχεί, μίλα στους γονείς σου ή σε κάποιον που πιστεύεσαι.
4: Στο διαδίκτυο δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
5: Πάτα πόδι στο cyberbullying. Μίλα, ενημερώσου, προστατεύσου.
6: Das ist Kids Radio Europe.
7: Kids Radio Europe.
8: Bonne écoute sur Kids Radio Europe.
9: Και ακούτε Kids Radio Europe.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα.
2: Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
3: Άσε μας!
4: 5 λεπτά ακόμα.
2: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
3: Μα νιστάζω ακόμα.
2: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
4: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
5: Ό,τι είπε!
2: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
3: Καλά, καλά.
4: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε. Η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση, μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό, γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
3: Κοτομπουκές.
4: Πατάτες τηγανιτέ.
5: Πίτσα.
6: Παστίτσιο.
2: Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
7: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια, τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
7: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου.
1: Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
0: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
2: Τι είναι αυτό?
3: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
2: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
4: Τι λες, μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
5: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
2: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
6: Τι έγινε? Φασαρία ακούω.
2: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
6: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
4: Όχ, την βάψαμε.
6: Άντε, ξεκίνα.
2: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
6: Yay!
0: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
1: Είναι ώρα για ύπνο.
0: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
0: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
6: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
7: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν νιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
8: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
7: Ναι, αλλά στους βαθμούς σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
9: Oh!

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο
2: και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί είμαστε οικογένεια, μα γιατί.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Καλησπέρα στην πιο κεφάτη παρέα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.
4: Είμαστε οι 18 μαθητές του Σίγμα Ταφέν.
1: Από το Δημοτικό Σχολείο Γαράτης της Χαλκιδικής.
3: Βρισκόμαστε στην παρέα σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με τα νέα από το έργο μας με θέμα.
4: Ενδυναμώνοντας τα παιδιά, αντιμετωπίζουμε το σχολικό εκφοβισμό.
3: Αυτή τη χρονιά, στα πλαίσια του έργου μας, θα γνωρίσουμε τη μοναδικότητά μας.
4: Θα ασχοληθούμε επίσης με τα όρια που όλοι πρέπει να βάζουμε στους εαυτούς μας,
1: αλλά και στους άλλους.
4: Θα κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα και τον ρατσισμό.
5: Θα ασχοληθούμε ακόμα και με το σχολικό εκφοβισμό.
6: Θα μάθουμε τέλος τρόπους, στρατηγικές διαχειρίσεις των συγκρούσεων.
3: Τις κοινές αυτές δράσεις,
5: αλλά και

0: Θυμίζουμε ότι σχολικός εκπομπισμός είναι ένα θέμα που ασχολεί ιδιαίτερα τους νέους σήμερα, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ευχή μας!
1: Ας ταξιδέψουμε όλες τις θάλασσες της γνώσης του εαυτού μας.
2: Ας περιποιηθούμε σε ενδιαφέροντά μας στα λιμάνια του Σέρρο.
3: Του Μπορώ, τον Ορίο.

0: είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
3: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
4: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
5: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
8: Τι, από την αρχή.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
4: Σαλιγκάρια που κάνει βόλτα σε χωτάρι.
5: Το κρέας να χλάζει που είναι γλυκό.
6: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
7: Τα φύλλα που βέβαιουν που βέβαιουν.
8: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
9: Το κρύο που έχετε.
10: Το σύννεφο που αλλάζει χείλη.
11: Το σκαντζοχυράκι που βάζει φαγητό.
12: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
13: Ο έλπερ χειριγητό με τα φύλλα.
14: Η χοχλή που τους ώρες που βροχή.
15: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
16: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
3: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
17: Το ουράνιο τάξο.
18: Το σαλιγκάρι.
19: Το ρόδι.
20: Το μήλο.
21: Τη βροχή.
3: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
22: Με νεράιδα.
23: Το φθινόπωρο μοιάζει με ψωμί.
24: Το φθινόπωρο μοιάζει με νεράιδα.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τον κόσμο στον οποίο ζούμε και να ελπίζεις. Μη σκεφτείς ότι δεν μπορείς ή ότι είναι ουτοπία. Γράψε τώρα τη συνταγή και ξεκίνα από σήμερα.
2: Όταν χρειάζεται, μάθε να σωπαίνεις και πρόσφερε τη σιωπηλή σου συμπαράσταση στο συνάνθρωπό σου.
3: Μην ξεχνάς ότι η σιωπή είναι το πρώτο βήμα στο μονοπάτι της επικοινωνίας.
4: Κοίτα μέσα σου, άκουσε την καρδιά σου και δημιούργησε γέφυρες για την ευτυχία όλων μας.
3: Άκου τους άλλους, αλλά μην χάσεις τη δική σου φωνή.
2: Μάθε να μιλάς για ό,τι σε πληγώνει, για τα δικά σου θέλω, για τα δικαιώματά σου.
5: Και μην ξεχνάς, δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, μα δεν θα γίνει και ποτέ. Αν μιλάς, μπορείς να ελπίζεις για κάτι πιο όμορφο και πιο ανθρώπινο.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Μουσική, μουσική.
7: Και πάλι μουσική.
6: Πόσο κενή και μίζερη θα ήταν η ζωή μας χωρίς τα συναισθήματα που μας προκαλεί η μουσική.
8: Με τη μουσική επικοινωνούμε. Με τη μουσική εκφράζουμε τα συναισθήματά μας.
9: Τα δάκρυα.
10: Τον πόνο.
9: Το όνειρο.
11: Την ελευθερία.
12: Την αγάπη.
13: Την δύναμη.
14: Την πίστη. Την χαρά.
15: Συντροφιά από τη γέννηση με το γλυκό τραγούδι της μητέρας, φίλος και στήριγμα σε κάθε δύσκολη και όμορφη στιγμή της ζωής μας, η λιαχτίδα που λάμπει μέσα από τα γκρίζα σύννεφα της ζωής, όραμα και ελπίδα στις μαύρες μέρες του κάθε σκλαβωμένου.
16: Αυτό όμως που κάνει τη μουσική μοναδική είναι το γεγονός ότι έχει καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε ποτέ καμία μορφή εξουσίας, να ενώσει τους ανθρώπους.
17: Κάνε τη μουσική κομμάτι της ζωής σου.
18: Με φίλους ή μόνος, άσε αυτό το κομμάτι της ζωής σου να σε ενθαρρύνει.
19: La vie est meilleure avec la musique. Γιατί η ζωή είναι καλύτερη.

παλισάδες και δάρι-δάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σασάζι σου μοιάζει. Το κλαρί

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια, ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μια θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυθιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους, μπορείς πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
2: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορυνθιακό Κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
3: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορυνθιακό Κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια των στολίζων. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
4: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζαν. Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων που περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα. Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διέσχιζαν τον Κορυφιακό Κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
5: Πάνω από τον Κορυνθιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
6: Είμαι ένα δελφίνι του Κορυνθιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετάς σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
7: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
8: Η Αντίκυρα βλέπει το Κορυνθιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, το χωριό ζει. Όταν τη ρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
9: Ψαρεύω στον Κορυνθιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα διεχθιά μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
4: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το Κορινθιακό κόλπο.
10: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
11: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
12: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γκλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
2: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη. Να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
4: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
9: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
4: Από τη Λιβαδιά στην Αντίκυρα, από το στεριό στο κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει.
13: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: σας αγαπητοί μας φίλοι, καλωσορίστε στο podcast «Μικροί Κυβερνοήρωες». Είμαστε μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και μιλάμε για κάτι που αφορά όλους εμάς, την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το ίντερνετ είναι ένας υπέροχος κόσμος γνώσης και επικοινωνίας, όμως χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην μοιραζόμαστε κωδικούς, διευθύνσεις ή φωτογραφίες χωρίς σκέψη. Σκεφτόμαστε πριν πατήσουμε αποστολή και θυμόμαστε ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Μιλάμε ανοιχτά και για το διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν κάποιος μας κοροϊδεύει, μας απειλεί ή μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, δεν σωπαίνουμε. Κρατάμε αποδείξεις, μπλοκάρουμε το χρήστη και ζητάμε βοήθεια από γονείς και δασκάλους. Γιατί ένας αληθινός κυβερνοήρωας προστατεύει τον εαυτό του και σέβεται τους άλλους.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
1: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
3: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
1: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
4: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
5: There's nothing wrong with a woman having two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. I mean, guys do it all the time. Guys.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Per favore.
5: Per favor. Lui è.
4: Paragalos. Salviamo il mondo.
5: Salviamo il mondo.
6: Dan di Marco Universe!

0: Τον κόσμο.
1: Σώστε τον κόσμο.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα, αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
1: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
2: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
3: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
4: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Να σου πω, πόσο πάει το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης? Έχω βάλει στοίχημα και καίγομαι να μάθω.
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ανοίγεις λίγο το ραδιόφωνο να ακούσουμε?
3: Ραδιόφωνο, τι λες, ρε φίλε, σε ποια εποχή έχεις μείνει?
4: Πλάκα κάνεις, δεν ακούς ραδιόφωνο. Αρχικά μπορείς να μπεις από το PC σου, το tablet σου, ακόμα και από το κινητό σου. Είσαι όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη διάθεσή σου παντού και πάντα. Περισσότεροι σταθμοί μεταδίδονται κυριαρχικά.
3: Εγώ απλά γκουγκλάρω αυτό που θέλω και το μαθαίνω. Τι παραπάνω να μου δώσεις το ραδιόφωνο?
4: Είναι απλά η άλλη αίσθηση, ρε φίλε. Αρχικά στο ραδιόφωνο ακούς τα περισσότερα σε απευθείας μετάδοση και πολλές φορές μαθαίνεις τα νέα πρώτες από όλους. Είναι πιο άμεσο και ζωντανό. Πώς να το κάνουμε?
3: Εσύ δηλαδή ακούς συχνά ραδιόφωνο?
4: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα να ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε εκδρομές με τους γονείς μου. Μας κρατούσε στην τροφιά στη διαδρομή και πολλές φορές σχολιάζαμε αυτά που ακούγαμε ή διασκεδάζαμε τη μουσική όταν πετυχαίναμε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή στα γούστα μας. Από τότε έγινε μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες.
3: Δηλαδή μπορείς να ενημερωθείς για τα πάντα πέρα από το να ακούς μουσική?
4: Φυσικά, αν θες αθλητική εκπομπή, επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδουν μόνο αθλητικά. Αν θες μουσική, έχει ένα σωρό επιλογές. Ξένη μουσική, ελληνική, διάφορα είδη. Ακόμα και κλασική για τους φιλότεχνους. Θες ειδήσεις, θες τον καιρό, θες συνεντεύξεις. Όλα μπορείς να τα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ότι στο ραδιόφωνο ακούγονται όλες οι φωνές.
3: Τι εννοείς?
4: Θέλω να πω ότι στο ραδιόφωνο ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία. Μπορείς ακόμα και εσύ να εκφράσεις την άποψή σου για κάποιο θέμα σε μια ζωντανή εκπομπή, περνώντας άλλο τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό ή στέλνοντας κάποιο μήνυμα αν ακούς διαδικτυακά.
3: Τι λες τώρα, μου κίνησε την περιέργεια. Θα το ψάξω και θα σου πω τη γνώμη μου.
4: Ναι, αμέ, τελικά μάθαμε το σκορ σε αυτόν τον αγώνα. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχαστήκαμε.
3: Δεν πειράζει. Θα ρωτήσω τον πατέρα μου όταν φτάσω σπίτι. Αυτό σίγουρα θα τον άκουγε τον αγώνα από το ραδιόφωνο στο συνεργείο.
5: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Ο μόνος δρόμος για να κάνεις εξαιρετική δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις.
7: Δεν έχει σημασία το πόσο αργά πηγαίνεις. Σημασία έχει να μην σταματάς.
8: Ένα εμπόδιο συχνά είναι ένα σκαλοπάτι.
9: Ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινάει με ένα βήμα.
7: Αν δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει εξέλιξη.
10: Όσο πιο σκληρά δουλεύω, τόσο τυχερός γίνομαι.
9: Πρέπει να είσαι η αλλαγή που έφυγες να δεις τον κόσμο.
10: Όλοι οι αθλητοί, όλοι
5: ήσυχοι! Ακούω και εγώ, European School Radio, και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution, cars cause many problems, we need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
5: We can recycle, we can save water, we can care about nature.
0: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la terre est notre maison, nous devons la protéger, il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
0: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη. Κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές. Προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια. Συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
0: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητα.

0: ποιότητες. Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
1: Με συζητήσεις και συνεργασία.
2: By teaching young kids.
3: Avec l'éducation et le respect.
1: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
4: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
5: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
6: Για ένα καλύτερο μέλλον!
7: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
6: Thank you!
8: Merci!
9: Ευχαριστούμε!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Έρχεται ραδιοκαταιγίδα.
2: Πού?
1: Στη Νέα Αρχαία Έδεια. Έρχονται οι ραδιοπλοηγοί του γυμνασίου.
2: Πού?
1: Θα μάθετε στα ραδιοκύματα.
2: Από πότε?
1: Αναμείνατε στο ηχείο σας.
3: Nous, dans la section grecque, on fait tous les lundis du théâtre. C'est une enquête détective avec Madame Emanuela, l'animatrice. Nous avons hâte de continuer et on va voir si on va réussir de trouver qui était le coupable.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου.
1: Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Ο εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2023 έχει τίτλο Digital. Είναι αφιερωμένη στην ηθική μετάβαση και στην πρόσβαση σε όλους.
2: Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η ζωή μας εξαρτάται από την ισχυρή τεχνολογική ολοκλήρωση.
3: Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας,
2: το πρώτο πειραματικό γυμνασίου Καρδίτσας.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
0: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: Εγώ θέλω να έρχομαι σχολείο. Ναι.
1: Γιατί εδώ με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Ακόμα και όταν δεν λέμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.

0: πίσω αλλάζει.
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ παιδεύουμε.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: κάψι κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Για να αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από τα ταξί.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Το ε2 του 29ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σας τραγουδά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
2: Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι. Καλωσορίστε στο podcast Μικροί Κυβερνοήρωες. Είμαστε μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και μιλάμε για κάτι που αφορά όλους εμάς. Την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το ίντερνετ είναι ένας υπέροχος κόσμος γνώσης και επικοινωνίας. Όμως χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, να μην μοιραζόμαστε κωδικούς, διευθύνσεις ή φωτογραφίες χωρίς σκέψη. Σκεφτόμαστε πριν πατήσουμε αποστολή και θυμόμαστε ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Μιλάμε ανοιχτά και για το διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν κάποιος μας κοροϊδεύει, μας απειλεί ή μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, δεν σωπαίνουμε. Κρατάμε αποδείξεις, μπλοκάρουμε το χρήστη και ζητάμε βοήθεια από γονείς και δασκάλους. Γιατί ένας αληθινός κυβερνοήρωας προστατεύει τον εαυτό του και σέβεται τους άλλους.
3: Γεια σας!
4: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
5: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
6: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
7: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
8: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο όταν σπάει, δυνατότητες σου δίνει. Τους κινδύνους να προσέχεις, εσύ έχεις την ευθύνη.
4: Σκέψου δύο φορές πριν στείλεις και ποιος είναι ο παραλήτης. Κοίταξε μην καταλήξεις, εσύ θύμα και αυτός θήτης. Σε μπερμπούνιον το φωνάζουν και εκεί παραμονεύει. Κι αν μπροστά του εσύ βρεθείς, ψυχικά θα σε στοχεύει.
5: Αν δεχτείς εκφοβισμό και φοβάσαι να το πεις, κάλεσε 111-88. Λύσεις το πρόβλημα θα βρεις.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
7: Από τα 100 είδη καλλιεργειών, τα οποία παράγουν το 90% της παγκόσμιας τροφής, 71 επικονιάζονται από τις μέλισσες.
8: Υπάρχουν 800 είδη άγριας μέλισσας.
7: Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης, 7 κινδυνεύουν με άμεση εξαφάνιση.
9: Τα δέντρα πεινούνται.
10: 24 έχουν καταχωρηθεί ως ευάρρωτα.
11: 101 είναι πολύ κοντά στο να απειληθούν.
7: Από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 10 εκατομμύρια ποικίλες μελισσών. Τα φυτοφάρμακα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή των μελισσών.
12: Ώρα να τα περιορίσεις. Τι περιμένεις? Ο πλανήτης κινδυνεύει. Σώστε τις μέλισσες.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρουμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
0: Είναι όταν όλοι...

0: ή μπορούμε να παίξουμε ακόμη και αν είμαστε διαφορετικοί.
1: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουν.
2: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
0: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
1: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
3: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
1: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
0: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
4: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
5: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
6: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
7: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
8: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
9: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
10: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
11: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
12: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
13: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
14: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
15: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
16: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ένα κουτάκι, ένα μπουκαλάκι. Είμαι ένα χαρτάκι.
2: Μην με κάνεις σκουπιδάκι.
3: Βγάλε με από τη φυλακή. Δώσε μου πάλι ζωή.
4: Κύκλωση παρέα, κύκλωση ζωή.
5: Κύκλωση όλα τα σκουπίδια.
6: Καταπράσινη όλη γη.
7: Λύσε την εξίσωση, κάνε ανακύκλωση. Πίστεψε στο νόμο του θαλή. Λύσε την εξίσωση, σκέψου την περίπτωση. Δέντρα, φιλοβόλα και θαλή. Πάρε την απόφαση, φτάσε μέχρι τ' άστρα. Όλη η Ελλάδα σε μια γλάστρα.
8: Καλωσορίσατε στη σειρά podcast του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου με τίτλο «Μικροί κυβερνοήρωες». Σε ένα κόσμο που το διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, οι μαθητές μας γίνονται πρωταγωνιστές της γνώσης και της ασφάλειας. Σε κάθε επεισόδιο θα ανακαλύπτουμε πώς να πλοηγούμαστε με ασφάλεια, πώς να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και πώς να αναγνωρίζουμε πιθανούς κινδύνους πίσω από μία οθόνη. Θα συζητάμε για το διαδικτυακό εκφοβισμό, για το πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και κυρίως για το πώς στηρίζουμε ένας τον άλλον. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του, ούτε στο σχολείο, ούτε στον ψηφιακό κόσμο. Με γνώση, υπευθυνότητα και συνεργασία, όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μικροί κυβερνοήρωες. Μείνετε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και ασφαλούς πλοήγησης.
9: Καθαρό αέρα.
10: Βασιλές χάλασες. Χαρούμενα πουλιά στον ουρανό. Καθαρές αυλές και πάρκα.
11: Περισσότερο νερό.
12: Τη φύζω αγής.
13: Τα σόλια σκουπίζα στη φύση.
14: Χαρούμενο το ζώο.
15: Πράσινα λιβάρια.
16: Ένας πλανήτης γεμάτος το ζωή.
17: Ασφαλούς λόγους.
18: Φίλοι μας στη φύση.
19: Περισσότερα λουλούδια και δέντρα.
20: Χαρούμενες και...
21: When the stars above the sky shine happy in the dark, when my heart is full of light, when the sun falls in the sea.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: William Shakespeare, 1564 με 1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος. Κάτι που είναι, ό,τι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς. Κλαίω.
4: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά

0: παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
1: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
0: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
2: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
0: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
1: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
0: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
2: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο, που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
1: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
2: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
1: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
2: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Das ist Kids Radio Europe.
1: Kids Radio Europe.
2: Bonne écoute sur Kids Radio Europe.
1: Qui a compté Kids Radio Europe.
3: Radio for you. Μια εκπομπή από τους μαθητές
4: και τις μαθήτριες
3: του Τετάρτου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης. Radio for you. Για το διαδικτυακό
1: μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Είμαστε.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Τι θέλουν όλα τα παιδιά. Γονίσια, σπίτι.
3: Φαμίχη.
2: Δουλειά για τον μπαμπά και τη μαμά. Αγκαλιά. Αγάπη.
4: Αμούρ.
2: Αγάπη. Λόγω. Παιχνίδι. Όνομα και ταυτότητα. Ειρήνη.
5: Ήρενε.
2: Ελευθερία και δημοκρατία.
6: Υγεία. Σαλούτε.
2: Χέρς. Με πόσο αυτό μπορεί να σε δει.
7: Πού η φωνή όλων μας μπορεί να ακουστεί.
8: Η λύση είναι απλή.
2: Την παρέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλα και εσύ.
9: Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη, εκεί που το έχω
2: γίνεται εμείς.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τη τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους για πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι

0: βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
1: «Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση». Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτή καθ' αυτή.
2: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
0: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο, θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
3: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
2: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
4: Μου έσπασε τα νεύρα.
3: Με εκνεύρισε έντονα.
0: Έλειωσα.
2: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
0: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
2: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: «Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα». Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
2: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
4: Φλεξάρω σημαίνει:
3: δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
2: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
4: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
3: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Φροδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
1: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
5: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
5: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό, αλλά τη γνώση, την αλήθεια. Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
1: Οι σκιές και η σιωπή.
7: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
1: Οι πολλές αλήθειες.
6: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στον πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Φέτος,
2: το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης.
3: Μαθαίνει,
4: ενημερώνει,
3: δραστηριοποιείται.
5: Σχετικά με τα ζωάκια γύρω μας.
6: Πώς αντιμετωπίζουμε ένα δέσποτο, ποια τα δικαιώματα των ζώων
7: και οι επιθυμίες τους,
8: ποια η θέση τους ανάμεσά μας.
9: Ακολουθήστε μας και πάμε να δράσουμε παρέα.
10: Mein Name ist Pina. Ich war Teil von einem französischen-griechischen Austausch hier bei Barrierefrei. Und unser letzter Part von diesem Austausch wird ein Austausch in Berlin sein. Und ich soll dazu schon mal meine Erwartungen schildern. So, also fangen wir, würde ich sagen, mal an. Also, ich erwarte eigentlich eher von dieser Reise, dass wir überwiegend wieder neue Leute kennenlernen, beziehungsweise, dass ich mal die Hauptstadt von unserem Land mal richtig gut kennenlerne. Ich war bis jetzt nur einmal in Berlin, muss ich dazu sagen. Und dass wir unsere Hauptstadt den anderen sehr, sehr gut präsentieren können. Zum Beispiel, dass wir auch mal deutsch essen gehen oder sowas. Würde auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass sie mal dieses deutsche Feeling mitbekommen, dass sie so gesehen das Gleiche mitbekommen, wie was ich in Griechenland hatte. Und ich bin mir, ich glaube, das ist keine Erwartung. Ich glaube, da bin ich mir sehr sicher, dass ich sehr viel Spaß haben werde. Genau, das sind meine Erwartungen zu Berlin.
11: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board, το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
12: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξη. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
11: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
12: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
11: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
13: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
11: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
13: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
11: Γιατί το Out of the Board
13: ξεκινάει τώρα!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο?
1: Ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο είναι η Άχι Γκούτσι, η οποία είναι και ερμηνεύτρια. Η ίδια έγραψε τους στίχους και συνέθεσε τη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως τελικό θέμα στο άνιμε Attack on Titan Final Season Part 2. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου.
0: Και ποιος διασκεύασε για πιάνο το Άκουμα Νόκο το κομμάτι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό που έπαιξα το διασκεύασε ο Άνιμενς. Είναι γερμανός πιανίστας γνωστός για τις εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές διασκευές άνιμε τραγουδιών για σόλο πιάνο. Ο ίδιος κάνει την ενορχίστρωση και την εκτέλεση. Δηλαδή μετατρέπει το αρχικό τραγούδι σε μια πιο κλασική και δυναμική πιανιστική εκδοχή.

0: Σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι?
1: Το κομμάτι δεν έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα. Αρχίζει με σι ελάσσονα και τελειώνει με σι μίζωνα.
0: Το άκουμα νόγκο ξεκινά σε μινόρε, άρα τελειώνει σε μίζωνα. Γιατί νομίζεις ότι ο διασκευαστής επέλεξε αυτή την αλλαγή τονικότητα στο τέλος και πώς επηρεάζει το συνέστημα του κομματιού?
1: Το κομμάτι ξεκινά σε μινόρε κλίμακα που δίνει σκοτεινό και συναισθηματικό ύφος. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση σε μίζωνα όπου δημιουργεί αντίθεση και μια πιο φωτεινή αίσθηση ελπίδας. Ξαναγυρνάει στην ελάσσονα και τελειώνει σε μίζωνα, κάτι που προσφέρει αίσθηση ολοκλήρωσης και ανάλαφρης λύτρωσης στο τέλος. Αυτή η εναλλαγή μινόρε μίζωνα ενισχύει πολύ τα συναισθήματα που θέλει να περάσει το τραγούδι.
0: Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο Άνιμεν στο πιάνο για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού?
1: Στο κομμάτι αυτό που το διασκεύασε ο Άνιμεν χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού. Για παράδειγμα, κάνει έντονες αρπισμούς, δυναμικές αντιθέσεις από πιάνο σε φόρτε και γρήγορα περάσματα για να δημιουργήσει ένταση. Έτσι, μετατρέπει τη συναισθηματική φωνητική μπαλάντα σε ένα πιο δραματικό και εκφραστικό πιανιστικό κομμάτι, χωρίς να χάνει το βασικό ύφος του τραγουδιού.
0: Και τέλος, πώς η διασκευή του Άνιμεν αλλάζει τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγούδι σε σχέση με την αρχική έκδοση?
1: Η διασκευή του Άνιμεν ενισχύει τα συναισθήματα του τραγουδιού, διατηρώντας την αρχική μελωδία, αλλά προσθέτοντας τεχνικές στο πιάνο, όπως αρπισμούς, γρήγορα περάσματα και δυναμικές αντιθέσεις. Η εναλλαγή μινόρε μίζωνα και οι αρμονικές παραλλαγές δημιουργούν ένταση και δραματικότητα, ενώ στο τέλος η μίζωνα κλείνει το κομμάτι με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Έτσι, η διασκευή μεταφέρει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και το δραματικό μήνυμα του άνιμε, κάνοντας το πιο εκφραστικό και ζωντανό.

0: Φρίντριχ Κουλάου λοιπόν ήταν ο συνθέτης από αυτό το κομμάτι και ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην κλασική εποχή και ειδικευόταν στις σονατίνες, οι οποίες είναι στην ουσία μικρές σονάτες. Ήταν πάρα πολύ έντονα επηρεασμένος από τους μεγάλους συνθέτες Μόσαρτ και Χάιντεν.
1: Επίσης, Χρήστο, θέλω να μας πεις ποια χρονολογία γράφτηκε αυτό το κομμάτι που μας έπαιξες.
0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εφόσον ο Φρίντριχ Κουλάου γεννήθηκε στην κλασική εποχή, πιο συγκεκριμένα γεννήθηκε το 1776 και απεβίωσε το 1832.
2: Και μήπως ξέρεις σε ποια κλίμακα είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι?
0: Βεβαίως, το κομμάτι είναι γραμμένο στην ντομίζωνα, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο εύκολη κλίμακα που μπορείς να παίξεις όχι μόνο στο πιάνο αλλά σε οποιοδήποτε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, στην ντομίζωνα όλα τα διαστήματα είναι φυσικά και χρησιμοποιούνται μόνο τα άσπρα πλήκτρα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σημείο λύσης με στο κομμάτι.
1: Μήπως μπορείς να μας πεις τι ύφος έχει σύνθεση?
0: Φυσικά. Το ύφος αυτού του κομματιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωηρό, αλλά ταυτοχρόνως και χάλαρο. Με άλλα λόγια μπορούμε να το πούμε επίσης και αισιόδοξο. Και πέρα από αυτό, απαιτεί ακρίβεια, ρυθμική, αλλά ακόμα και αισθητική, διότι είναι ένα κομμάτι πολύ γεμάτο με αισθήματα, μπορώ να πω.
2: Μήπως γνωρίζεις επίσης ποιο είναι το BPM του κομματιού?
0: Στο BPM ή αλλιώς τα beats per minute, είναι το πόσο γρήγορα στην ουσία παίζουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάποιο σταθερό BPM, λόγω της εποχής που γράφτηκε και τότε δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί οι συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να παίζεται σε 120 με 132 BPM.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική!
4: Ευτυχισμένη το 2026.
5: Καλά Χριστούγεννα.
6: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
7: Καλή Πρωτοχρονιά.
8: Καλές γιορτές.
9: Καλά Χριστούγεννα.
10: Καλή Πρωτοχρονιά.
11: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.
3: Εύχομαι όλοι τα παιδάκια να είναι χαρούμενα.
4: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
5: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
7: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
8: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
9: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
10: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
11: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους πραγματικότητα.
12: Να μου φέρει Άρβα Βασίλη. Να μου φέρει Άρβα Βασίλης ένα φωτιγό που το μπλε πιάνει τα μάξια και το κόκκινο γίνεται πίστα για να κάνουν αγώνες.
13: Εύχομαι να αγαπάω όλες και τη μαμά και τον παππού.
14: Εύχομαι
9: Τα Χριστούγεννα
14: θα είναι η γιορτή της αγάπης.
15: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον μπαμπά και με μένα.
3: Να διάβαζω τον άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
2: Καλά Χριστούγεννα!
1: Χρόνια πολλά!
4: Καλά Χριστούγεννα!
1: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και να δέσω. Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
3: Στολίσαμε το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
5: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
6: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
7: 1, 2, 3.
6: Πάμε. Χρόνια πολλά!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία

0: ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
1: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστρας, λοιπόν, από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια, διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α, λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έγινα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα, η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθεια όμως του Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
0: Ισόρρος του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαι η Εύα και είμαι από την Συρία. Είμαι στην Ελλάδα 2 χρόνια. Το τραγούδι αυτό είναι το Μότινι και μιλάει για την πατρίδα μου και αυτά τα άσχημα που γίνεται εκεί.

0: Καλώς ήρθατε στους μικρούς επαγγελματίες, την ολοκένουργια σειρά podcast όπου το μέλλον ξεκινά από σήμερα. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΗΜΑΤΑ ΦΕΝΑ ΤΑΞΗΣ του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. Σε λίγους μήνες, ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το δημοτικό και να ανοίξουμε τα φτερά μας για το γυμνάσιο. Όμως, προτού κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα, αποφασίσαμε να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά, στο μέλλον, και να κάνουμε στους εαυτούς μας την πιο κλασική αλλά και πιο συναρπαστική ερώτηση. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Μέσα από τις εκπομπές podcast πιάνουμε τα μικρόφωνα και γινόμαστε παρουσιαστές αλλά και καλεσμένοι της δικής μας εκπομπής. Κάθε επεισόδιο είναι και ένα διαφορετικό ταξίδι στον κόσμο των επαγγελμάτων. Εξερευνούμε τις δουλειές που αγαπάμε, ανακαλύπτουμε νέα επαγγέλματα που ίσως δεν γνωρίζαμε καν ότι υπάρχουν και μοιραζόμαστε τα όνειρα, τις απορίες αλλά και τις ανησυχίες μας. Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε μαζί μας στο αύριο και ίσως να θυμηθείτε κι εσείς τι ονειρευόσασταν όταν ήσασταν στην ηλικία μας.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
3: Γεια σας!
4: Γεια σας!
1: Μιλάμε για τα τρέντι,
3: παύλα μόδα
1: του 2025
3: και του 2026.
5: Ακούστε μας να σχολιάζουμε, να κρίνουμε και να συζητάμε για εμφανίσεις της εποχής μας.
6: Μαζέψτε παρέα και απολαύστε!
7: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισες να παίζεις την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου, οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

Καθώς παρακολουθούσαμε την ταινία School of Rock, μας δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις για το πώς θα ήταν ένα ονειρικό σχολείο.

0: Φαντάσου, ένα σχολείο που το πρώτο μάθημα δεν είναι μαθηματικά, αλλά είναι θόρυβος. Κιθάρες που ξεκουρδίζονται. Παιδιά που ψάχνουν τη φωνή τους.
1: Αυτό είναι το School of Rock, ένα podcast στο οποίο φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζε ένα ονειρικό σχολείο αν χτιζόταν πάνω στο πάθος των μαθητών και όχι στους βαθμούς.
2: Ένα σχολείο όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να πειραματιστούν με τη μουσική και να ανακαλύψουν καινούργια ταλέντα

0: Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το εξής. Πώς θα ήταν ένα σχολείο που δεν φοβάται το θόρυβο, τη φασαρία και την άποψη των άλλων. Στο School of Rock, κανείς δεν ξεκινάει με θεωρία. Πρώτα παίζεις, μετά καταλαβαίνεις τι έκανες.
1: Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Αντί να μαθαίνουν γλώσσα και μαθηματικά, μαθαίνουν νότες και ρυθμούς.
2: Οι καθηγητές σε ένα κανονικό σχολείο μας διδάσκουν μόνο ό,τι τους έχει δοθεί

0: Ο Ντιού Ιφίλ, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που από μουσικό σε ροκ συγκρότημα κατέληξε να είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα γι' αυτό, αλλά καταφέρει να κερδίσει τους μαθητές. Αντί να ακολουθεί τον κλασικό, βαρετό τρόπο διδασκαλίας, διδάσκει τα μαθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ξεχωριστό και δημιουργικό, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για ιστορία, διδάσκει την ιστορία της ροκ.
1: Μας μαθαίνει πολλά μέσα από το παράδειγμά του και την αγάπη του για τη μουσική. Στο κανονικό σχολείο φοβόμαστε το λάθος. Στη μουσική, χωρίς λάθος, δεν υπάρχει ούτε πρόβα, ούτε εξέλιξη.
2: Σε ένα κανονικό σχολείο, τα παιδιά δεν μαθαίνουν να ανοίγουν τους οριζοντές τους, παρά μόνο διδάσκονται πώς να λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών και πώς να γράφουν μια περίληψη.
3: Σε ένα κανονικό σχολείο υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά. Ενώ στο School of Rock, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες.
4: Στην αρχή της ταινίας, τα παιδιά του School of Rock μαθαίνουν να είναι συγκεντρωμένα και τα νοιάζει μόνο το μάθημα, ακόμα και αν τους φαίνεται λίγο βαρετό. Αλλά αφού ο Ντιούι έγινε ο δάσκαλός τους, τους άλλαξε τελείως τη γνώμη για τη λέξη μάθηση και η μουσική έγινε ένα μέρος της ζωής τους.
5: Επίσης, τους άνοιξε τα μάτια και τους έδειξε ότι η καρδιά τους μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις και άλλα πάθη σε σχέση με αυτά που θεωρούν οι γονείς τους σωστά και αξιοπρεπή. Επιπλέον, αντί να τους κόψει τα φτερά, όπως έκαναν οι γονείς τους, τους εμψυχώνει και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Όπως για παράδειγμα κάνει με μια μαθήτριά του, που επειδή νιώθει ανασφάλεια για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν θέλει να τραγουδήσει και να βγει μπροστά στο κοινό, ενώ έχει ταλέντο στο τραγούδι.
0: Το ίδιο έκανε και με έναν άλλο μαθητή του, όταν τον έπεισε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι που είχε γράψει σε μια συναυλία.

Από αυτές κυρίως τις πράξεις απέδειξε ο Dewey Finn ότι δεν είναι μόνο ένας καλός μουσικός, αλλά και όταν το χρειαστείς θα είναι πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζει, θα σε εμψυχώνει και θα σε βοηθάει. Στο School of Rock κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος. Η μπάντα τους χρειάζεται όλους. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα, αλλά μόνο αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί

0: Για να λειτουργήσει ένα συγκρότημα, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ίσως τελικά, το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία.
1: Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ ποιος θόρυβος αξίζει να ακούγεται και να λέγεται.

0: Ръпендете акуме.
1: И да пеем школи на идио. Για το πιάνσκο λιδέιδιο, εικοσιτέσσερις ώρες μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolor's radio team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for listening.

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται Πέμπτη Σονάτα του Μπονιτιέρ και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ροές παραδομένες, τα σιδερένια γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερό το Θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω να με σφίγγει,

0: Εξήματα σαν σκιές, αρχιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπτωση ζωή σαν αμονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά πρόσωποι. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε και όπου βγει. Μια τάκα τραγική διφευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και όπου βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και όπου βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουν δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, να σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε.

0: τάχτη. Και τώρα γίνεται κραυγή. Και όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και η δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορέσει να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όρημος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε ένα στον άλλο και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

Η διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

Προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές, χωρίς να διακόπτουν, και αν χρειαστεί, επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου.

για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

0: Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: The Music River. Κάθε Τετάρτη, 10 με 11, live από το τρίτο εσπερινό εμπαλάρι σας.
1: Εκπομπές με πολλή μουσική, ειδήσεις και ειδικές ενότητες.
0: Συντονίσου εδώ.
1: Μέσα από το European School Radio.
0: Η μουσική όπως τη φαντάστηκες.
1: The Music River.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the Board,
0: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
0: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
0: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
0: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.

channel or something.

0: Now you're listening to European School Radio.
1: European School Radio.
0: The first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
1: Ναι.
0: Θα μας απαντήσετε.
1: Βεβαίως.
0: Οκ, τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
1: Ωραία.
2: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
1: Τον λένε Βασίλη.
2: Είμαι η Μαργιαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
1: Είναι 7.
2: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω, πηγαίνει σχολείο?
1: Ναι, πηγαίνει.
3: Πώς τη λένε τη Βασκάρτο, τι σχολείο πηγαίνει?
1: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
0: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου?
3: Και με λένε Φροφάνης.
1: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
0: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
1: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται. Με τα ποδαράκια του. Και αυτό βοηθάει.
2: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
1: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
0: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
1: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
1: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
2: Είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
1: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
4: Τον
1: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
2: Πώς το λένε το όνομά του?
1: Είναι ο Βασίλης.
0: Θανό, τι θέλεις να ρωτήσεις?
2: Του αρέσει η μουσική.
1: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
1: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Τα πέντε παπάκια.
2: Είπε η Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
1: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
0: Σαπουνόφουσκες.
1: Τις σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιχνίδια.

0: Του αρέσει το κυνηγητό.
1: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις.
2: Είμαι.
3: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
1: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
0: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
1: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
0: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχουν μπερδεμένο μυαλό.
1: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
0: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
1: Παίζουν με τον Βασίλη?
0: Παίζουν πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι. Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
1: Είναι και θείος δηλαδή ο
0: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης, μικρός.
1: Μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
3: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
1: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
0: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ. Του
3: αρέσει να παίζει.
0: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
1: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
0: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
3: Πού είμαι η Ελεάνα, πού δυσκολεύεται πολύ?
0: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
0: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
3: πώς καταλαβαίνετε να τρώει και να είναι χαρούμενος?
1: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
0: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε?
0: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
3: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
0: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
0: Το αγαπημένο του φαγητό...
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
0: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες. Oh. Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα.
3: Είμαι η Μαρία.
1: Θα μπορούσε
3: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
0: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
1: Θα χαρούμε πολύ
0: και
1: λοιπόν.
0: Και να το γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, τον περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πάντα πώς και πώς.
0: Ναι, πάντα έχει περιμένουμε. Γιατί έχει τον έκανα Θεό.
3: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα
4: συσσεώτηση. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
6: Είμαστε μαθητές από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο του Εργάλεω.
5: Θα σας κρατάμε συντροφιά με την ομάδα μας.
7: Λεγόμαστε οι ραδιοφωνές μας.
8: Χαιρούμαστε που είσαι εδώ μαζί μας.
9: Το Ράδιο Γυμνάσιο επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
2: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio Κάτω Παύλα Γελνάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε

0: κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
1: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα καλύτερα.
3: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό φεστιβάλ ραδιοφώνου. Είναι η 9η φορά που διοργανώνεται και ελπίζουμε να περάσετε όλοι καλά.

Ξημέρωμα, με έβρισκε να χαζεύω απέναντι. Για άλλη μια φορά, εκείνη την κρυπόλη κατοικία. Ειδικά εκείνο το μοντέρνο διαμέρισμα, με τις μαριονέτες στο μπαλκόνι, που κάθε τόσο ανέβαιναν στα κάγκελα και χαμογελώντας πηδούσαν στο δρόμο. Και εσύ ολοκατέβαινες μες στο baby doll σου νευριασμένη και τις μάζευες και τις μάζανες και οι γείτονες γελούσαν μαζί σου. Εγώ όμως ποτέ μου δεν γέλασα. Το αντίθετο, σ' ένιωθα. Σ' ένιωθα λυσκήσουν μέσα μου. Λες κι είχες πιάσει αγκαλιά την καρδιά μου. Πήγα να πεθάνω τη μέρα που έφυγες. Φόρτωσε ένα φορτηγό όλα τα πράγματά σου. Θεέ μου, είχες τόσα πολλά πράγματα και εγώ είχα τόσα πολλά να σου πω. Τόσα που ίσως μια ζωή να μην έφτανε. Όμως δεν τόλμησες.

0: Ρουπία School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρόλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
1: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
2: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
3: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
1: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
2: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
1: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
3: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
1: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
4: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
3: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
4: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
3: Αρχικά, νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε, είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε, και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
4: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
3: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω, οκ, πάμε.
4: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
3: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
4: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Νερό πολιτικό, νότες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών.
1: Μια εκπομπή ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

το σήμερα όπως το βλέπει η Gen Z. Μιλάμε για τις ανησυχίες μας, για τις εμπειρίες μας, για τα όνειρά μας και για τις προκλήσεις που μας οδηγούν στο μέλλον. Αληθινές σκέψεις, αληθινές φωνές. Αυτό είναι το Παλαιοκάστ. Από το Λύκειο Παλαιομετόχου στα αυτιά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

Say we were supposed to come to.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια, διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
4: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
5: Όχι.
3: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, ο καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
4: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
5: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
5: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
5: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
4: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μικρό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα μικρό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα.
4: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτά τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
5: νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε, τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
5: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Μετά, επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο
5: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
4: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι

0: Για όλους.
1: Σημαίνει να είναι, να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει, αν για παράδειγμα μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν, να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
0: Είναι ώρα να πω καίνεται πακάρου πάνω.
1: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μία δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μία μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Είναι λάθος.
0: Ένας άνθρωπος περάσει το δρόμο με ασφάλεια.
1: Καταρχήν φαρδιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε στον υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
0: Διάβαση.
1: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
0: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
1: Προβλήματα όρασης?
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιος που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του δηλαδή, χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο για να μπορεί να περνάει τα
0: φανάρια.
1: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
0: Λυπημένοι,
1: δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
0: Πρέπει να πηγαίνουν
1: παντού. Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
0: δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
1: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι, δεν μας κάνει κάποιος τη χάρη.
0: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται. Να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει. Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, θα είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει. Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη. Εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε.
1: Άλλος.
2: Να αγαπάμε.
1: Άλλο.
2: Να έχουμε καλοσύνη.
1: Καλοσύνη.
2: Ειρήνη.
1: Αγάπη.
2: Ελευθερία.
1: Ειρήνη.
3: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για
4: τώρα,
3: όλους.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μας συγκρούστηκαν με τα όπλα.

0: για να παλεύουμε για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Ζωή, παιδεία, ελευθερία.
0: Και ο ήχος της τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.
3: Ελιά.

0: Ευρωπολιτεχνείο. Ευρωπολιτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα στην εισαγωγή έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έργα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ
7: δικαίωση, ισότητα για όλα τα μήκη και τα πλάτη.

παιδάκι πειρασμένο. Κανένα παιδάκι ασθενά. Πολλά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δε το παιχνίδι. Νεύτηξε με αυτιά. Χαμόγελα για όλο του κόσμου τα παιδιά.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
0: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Μουσικά μπουμ!
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας για τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Είμαι η Μαρία Παπαδάκη.
3: Η Άννα Μαρία Γκράντε.
2: Και έχουμε εδώ καλεσμένους δύο μουσικολόγους. Την
4: Παναγιώτα Παπασωτηρίου.
2: Και την
5: Νατέλεια Χρυσανθεμίδου.
2: Ας ξεκινήσουμε.
3: Πότε εμφανίστηκε η σύγχρονη μουσική?
6: Εμφανίστηκε από το 1950 και μετά.
2: Η σύγχρονη ελληνική μουσική τι περιλαμβάνει?
5: Περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα μουσικά είδη, παλαιά και σύγχρονη.
3: Ποια είναι τα μουσικά όργανα?
6: Κάποια μουσικά όργανα είναι τα όργανα Ευρωπαϊκής Ορχήστρας, ηλεκτρικά όργανα, όργανα άλλων μουσικών παραδόσεων και άλλα.
2: Υπάρχει άλλο σημαντικό που θα θέλατε να αναφέρετε?
6: Λοιπόν, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η σύγχρονη ελληνική μουσική κυριαρχείται από δύο μουσικές κατευθύνσεις.
5: Η μία περιλαμβάνει την αγγλόφωνη ή εμπορική μουσική και η άλλη τάση το λαϊκό τραγούδι μετεξελιγμένο βέβαια.
3: Ευχαριστούμε που συνεργαστήκατε μαζί μας.
2: Σας περιμένουμε και μια άλλη φορά.
1: Μουσικά, boom! Let's do it together.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα. Ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σκηνιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι. Για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχρα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος. Πολύ πιστεύω.

0: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
1: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό, φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη, που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε, μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθουμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγυρίσαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες αιώνες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μου έχει σκητά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και να ρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό

0: και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της ιστορίας.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: European School Radio. The best radio in the country.
3: Τι in the country, ρε. In Europe.
2: European School Radio. The best radio in the country.
4: Τι λες τώρα, in the...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ναι, ένα λεπτό.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Κόπανος Στέφανος. Εκπροσωπώ και είμαστε η ομάδα της Country Μουσικής και κάνουμε αυτό το TED Podcast για να εκπαιδεύσουμε τις ικανότητές μας και να μάθουμε μια καινούργια ικανότητα.
2: Της Country Μουσικής, ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό που ακούσατε.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

don't worry.

His falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio. Voyage, voyage.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast. Κάνουν ακουστεί.

top. Skyline. Bad thoughts. Dust lane. Dust lane. Again.